0: Λάτο να μάξα.
1: Λάτο να μάξα.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.